Γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρε βαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, είναι πρωινό Παρασκευής, επιτέλους 12 Ιουνίου σήμερα.
1: Τι γίνεται?
0: Εδώ.
1: Όλα καλά.
0: Πώς και πώς Σαββατοκύριακο.
1: Αμήν.
0: Αλλάζει ο καιρός όμως, Μα τη φύλαγε.
1: Ναι.
0: Από σήμερα αλλάζει ο καιρός. Απόψε ουσιαστικά αλλάζει. Mm-hmm. Και θα είναι και αύριο βροχερός. Προς το παρόν η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 32-33, εκεί γύρω στο μεσημέρι.
1: Με συννεφιά.
0: Ναι, απλά. Απόψε περιμένουμε επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλά σημεία της χώρας.
1: Ωραία.
0: Ναι, να έχουμε το νου μας. Μέτριες βροχές εδώ στην Αθήνα βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη. Άστατος καιρός. Και σίγουρα
1: ωραία,
0: αύριο τα πράγματα θα είναι πιο δροσέρα. Ας τα χαρακτηρίσουμε έτσι.
1: Δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' αρέσει.
0: Όχι, αλλά αν έχει σχέδια για το Σαββατοκύριακο, θα χαλάνε.
1: Εντάξει.
0: Αυτά τα δεδομένα.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε με ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό, έτσι ακόμα μια γεύση καλοκαιριού. Τουλάχιστον έτσι το εισπράττουμε εμείς. Το τραγούδι είναι γραμμένο για άλλο λόγο. Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματουλία και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μαριάννα Κατσιμίκα, νέα φωνή που έχει ήδη συζητηθεί πολύ και το βάλς των ονείρων. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε από χθες το Μουντιάλ. Είχαμε και τελετή έναρξης, υπερπαραγωγή, με πολλές αναφορές στην Λάτιν πλευρά αυτής της ιστορίας, γιατί διοργανώνεται από τη Βόρεια Αμερική μέχρι κάτω το Μεξικό.
0: Πολύ ρεγκετών.
1: Πολύ
0: έπαιξε.
1: Πολύ ρεγκετών. Έπαιξε πολύ Σακύρα, πολύ κούνημα.
0: Ναι.
1: Και είδαμε και το πρώτο παιχνίδι. Οπότε η φάση στο σπίτι είναι λάπτοπ με το οποίο δουλεύεις, προσπαθείς να δουλέψεις, να γράψεις πέντε ρηματολέξεις. Παίζει πάντα, βλέπεις ένα πράσινο χορτάρι. Από τώρα και για ένα μήνα θα βλέπεις την τηλεόραση αυτών των καζών. Δεν έχει σημασία ποιοι παίζουν. Αυτό θα είναι το φόντο σε όλες τις φωτογραφίες μας, αντικουνουπικά. Και κάπως έτσι διαμορφώνονται τα βράδια. Και φυσικά το πρόγραμμα μπροστά, έτσι. Θα πάμε εκεί το Σάββατο. Μισό λεπτό να δω το παιχνίδι εκεί.
0: Εχθές ποιοι έπαιξαν πρώτοι?
1: Εχθές έπαιξε το Μεξικό.
0: Με την Νότια Αφρική.
1: Με την Νότια Αφρική.
0: Ωραία, θυμάμαι, ναι.
1: 1-0, αν θυμάμαι. Δηλαδή, είδα το ωραίο γκολ το πρώτο του στο Μεξικό. Είχε και κόκκινη. Αρχίζαν και τα στατιστικά. Να, η πρώτη κόκκινη του Μουντιάλ. Είχε απ' όλα. Ωραίο παιχνίδι.
0: Σε τρεις χώρες ουσιαστικά διεξάγεται φέτος το φεστιβάλ.
1: Σε τρεις χώρες. Δηλαδή, από τη Βόρεια Αμερική μέχρι Μεξικό.
0: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Καναδά.
1: Ναι.
0: Και
1: το μεγαλύτερο Μουντιάλ ever.
0: Με έτσι, πάρα πολλές συμμετοχές.
1: Πάρα πολλές συμμετοχές. Μεγάλη διάρκεια. Δεν θυμάμαι αν τόσο διαρκούσαν και τα υπόλοιπα. Πάνω από μήνα νομίζω ότι είναι. Και πάρα πολλές ομάδες.
0: 48.
1: 48.
0: Αντί για 32 που συμμετείχαν από το 98, διαβάζουμε εδώ.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Έχει πολύ ο πλανήτης πράγμα. Κάτι να ασχολείται πέρα από όλα τα άλλα.
1: Θα βλέπουμε αυτό το γκαζόν, αυτό το πράσινο, θα είναι παντού στη ζωή μας.
0: Σε τηλεοράσεις, στο σπίτι, στα καφενεία, ναι, ναι. Σε καφετέριες.
1: Όταν σε ρωτάει κάποιος κάτι, θα έρθεις εκεί. Θα έρθει το βράδυ εκεί. Το πρώτο που κοιτάς είναι το μπλοκάκι με το Μουντιάλ.
0: Καλά, δεν είναι όλοι έτσι, αλλά ναι, οι περισσότεροι όμως είναι. Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς είναι τα παιδιά έτσι.
0: Γιάννης Κότσιρας για τη συνέχεια. Ένα βράδυ που βρέχει, καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7 και 16 ώρα. Πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής. Και μιλώντας για βροχή, τα λέγαμε και πριν. Απόψε περιμένουμε βροχές και αύριο. Τώρα, θυμίζουμε ότι σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα συγκεκριμένα, έχουμε την κλήρωσή μας στο μεγάλο μας παιχνίδι, το χρηματοκιβώτιο. Αυτή τη φορά δίνουμε 9.112 ευρώ. Σημειώστε το ποσό, γιατί αν θέλετε να το διεκδικήσετε κι εσείς, πρέπει να στείλετε το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας win και να περιμένετε μέχρι τις 4 το απόγευμα, γιατί λίγο μετά τις 4 η Μέρη, όχι η Μέρη, λάθος, η Πινελόπη αυτή τη φορά, η συνάδελφός μας, η Πινελόπη Αναστασοπούλου από τον Red, τον αδελφό σταθμό μας εδώ στον όμιλο της Front Stage, κάνει την κλήρωση, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτο να απαντήσετε στην κλήση. Έχετε το νου σας, μην χάσετε το τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4. Και μόλις σας ρωτήσει η Πινελόπη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 9.112 ευρώ.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι. Τίποτα. Και δεν κερδίζετε απλώς.
0: Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο frontstage.gr και στο melodia.gr. Καλή επιτυχία. Άλλη μια το ποσό. Σημειώστε το να το θυμάστε. 9.112 ευρώ δίνει σήμερα το χρηματοκιβώτιο.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε. Λαβρέντης εδώ. Και το ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 7 και 20 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 12 Ιουνίου, σήμερα 7 και 24 η ώρα, και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Στο 18.11.33 θα καλέσετε για λεπτομέρειες και πληροφορίες ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, μας λέει το WhatsApp, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με ένα πολύ σημαντικό τραγούδι από τη δεκαετία του 80. Δεν λες κουβέντα, Δήμος Μούτσης, Σωτηρία Μπέλου.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι
3: Σάββατο και από βραδό,
0: και αυτό το τραγούδι
3: αν μ' αγαπάς,
0: και αυτό το τραγούδι
3: υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
5: 9.112 ευρώ.
4: 9.112.
5: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 9.112 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
5: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
7: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
5: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, παίζουμε στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίος. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Προπόληση more.com. Σας περιμένουμε. Για προσκλήσεις, ακούτε Μελωδία.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
15: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
16: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
17: Καλοκαίρι σημαίνει Κρίτσια Travel. Ζήσε μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με την υπογραφή του Κρίτσια Travel. 28 χρόνια εμπειρίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Κρίτσια Travel. 210-3305-215.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Όλα ρολόι, είπα στην κρεμάστρα μου. Ξόφλησα τα κοινόχρηστα, το κινητό, έπλυνα επιτέλους το σαράβαλο, έκοψα τις παρτίδες με το πρόσωπο, πρόλαβα ανοιχτό το σούπερ μάρκετ. Πετώντας το εσώρουχο στο πάτωμα, έπεσα με τα μούτρα στο κρεβάτι. Δεν μπόρεσα στιγμή να κοιμηθώ. Σκιές αλόκοτες πηδούσαν στο ταβάνι. Ο κόσμος όλος χώραγε στο χθες. Μια άδεια μέρα. Χάρης Μελιτάς.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
22: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

0: μου, τη Σωτηρία Μπέλου, δε λες κουβέντα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή. Θυμάστε που χθες λέγαμε ότι ο Τραμπ ήταν έτοιμος για το μεγάλο χτύπημα στο Ιράν.
1: Αυτό το λέγαμε χθες. Σήμερα τι λέμε.
0: Σήμερα λένε πως τελικά ο Τραμπ δηλώνει ότι θα επιτευχθεί συμφωνία, μια καλή συμφωνία με το Ιράν. Θα πέσουν και υπογραφές.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα.
1: Είναι μονάζιγα, είναι δακτήλιο.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Εχθές είχαμε την συντριβή, σήμερα έχουμε τη συμφωνία και πολύ κοντά και τις υπογραφές. Μετά θα περάσουμε σε μια φάση που θα το δούμε και μετά ξανά από την αρχή. Συμβαίνει από το Φεβρουάριο.
0: Ναι, το Ιράν λέει πάντως ότι δεν έχει εγκριθεί κανένα προσχέδιο και λέει πως οι δηλώσεις του Τραμπ είναι απλά επικοινωνιακή ελιγμή. Τίποτε άλλο. Σας κάνουν εντύπωση αυτές οι εξελίξεις?
1: Όχι, είναι απλώς επανάληψη της προηγούμενης και της προπροηγούμενης και του προηγούμενου μήνα κτλ.
0: 7 και 36 ώρα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Ιουλία Καραπατάκη. Τα κούνια για καρφιά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 7 και 44 πάει η ώρα. Ποιες είναι οι πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου, σύμφωνα με μια νέα έρευνα?
1: Νομίζω ότι κάθε χρόνο είναι οι ίδιες.
0: Για την παγκόσμια ειρήνη μιλάει αυτή η έρευνα.
1: Α, για να τη δούμε την παγκόσμια ειρήνη και μετά να ζωγραφίσουμε και το Περιστέρι με το Πλανήλια.
0: Φυσικά όλα είναι πολύ εύθραυστα. Η Νέα Ζηλανδία, η Ελβετία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν αλλάζει πάντως. Ότι η Νέα Ζηλανδία είναι πολλά χρόνια πρώτη.
0: Η Ισλανδία είναι πρώτη.
1: Η Ισλανδία.
0: Πρώτη.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, μετά έχουμε Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι,
0: Ελβετία,
1: η
0: Σλοβενία,
1: Ισλανδία
0: Ισλανδία.
1: Είναι πολλά χρόνια πρώτη τότε. Νομίζω ότι η πρώτη θέση δεν μετακινείται πολύ.
0: Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα? Η 53η. Στην 53η θέση είναι η Ελλάδα. Αυτός ο δείκτης ουσιαστικά τι κάνει? Δείχνει σε ποιες χώρες έχουμε χαμηλά επίπεδα βίας, λειτουργικούς θεσμούς, κοινωνική εμπιστοσύνη σε υψηλά επίπεδα, καλές σχέσεις με τους γείτονες και υψηλή ποιότητα ζωής.
1: Ναι. Η Ισλανδία λοιπόν που λέγαμε παραμένει στην πρώτη θέση για 19η συνεχόμενη χρονιά. Εδώ και 20 χρόνια αυτή η χώρα
0: παρά τα οικονομικά προβλήματα που είχε. Θυμάστε που είχε και εκείνη οικονομικά προβλήματα την προηγούμενη δεκαετία?
1: Εμείς γιατί δεν είμαστε εκεί?
0: Εμείς
1: είμαστε πάνω κάτω στις ίδιες θέσεις. Ούτε η δική μας θέση αλλάζει πάρα πολύ.
0: Επίσης η Ιρλανδία για παράδειγμα που είναι στην πρώτη πεντάδα, βλέπουμε όλοι πόσο εύθραυστα είναι τα πράγματα εκεί.
1: Ή τουλάχιστον ήταν σίγουρα πολύ εύθραυστα. Δηλαδή έχει περάσει από μεγάλη δίνη για να φτάσει εδώ. Είναι ωραίες να βλέπεις τις διαδρομές των χωρών, γιατί το πώς τις είχες στο μυαλό σου, τι συνέβαινε και πώς έχουν φτάσει να τα καταφέρουν.
0: Ναι, ίσως και εμείς αν είχαμε μια άλλη γειτονιά, ίσως και εμείς να είχαμε μια άλλη εξέλιξη.
1: Ναι, μπορεί.
0: Παίζει και αυτό ρόλο.
1: Ναι, και στην τέταρτη πάντως βρίσκεται η Σλοβενία, έτσι. Ούτε αυτή είναι σε μια εύκολη γειτονιά. Θέλω να πω ότι. Εντάξει, όλα είναι σχετικά.
0: Η χώρα λέει ξεχωρίζει, η Σλοβενία, για τις χαμηλές στρατιωτικές δαπάνες, τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και τη στενή σχέση των κατοίκων με τη φύση.
1: Ναι, αυτό παίζει. Διότι έχει πεζοπορία, έχουν ποδηλασία, κάνουν σκι, έχουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Αυτά όλα αποτελούν τις βασικά στοιχεία της καθημερινότητας. Τώρα, εντάξει, βέβαια, σκέφτεσαι τη Σλοβενία και αυτή την ισορροπία την οποία έτσι πλασάρουν μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, που τη θεωρούν πολύ σημαντική, αλλά σκέφτεσαι λίγο και σε ποια χώρα βγαίνουν για να τα κάνουν όλα αυτά. Και μετά σκέφτεσαι λίγο την Αθήνα και συντρίβεσαι.
0: Πολύ όμως. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με την άλκηστη πρωτοψάλτη από τις κασέτες του Μελωδία, από αυτές τις συναυλίες μας, δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή. Και είναι τα ήσυχα βράδια.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Τα ήσυχα βράδια. Άλκηστης πρωτοψάλτη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: πιάσει μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Να σταθούμε τώρα για λίγο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Που γυρνάμε τον κόσμο.
0: Αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης των φοιτητών.
1: Μάλιστα.
0: Θυμάστε που παλιότερα ήταν δεδομένο ότι για να πας να σπουδάσεις, αν μπορούσε να το στηρίξει η οικογένειά σου ή κάποια υποτροφία, πήγαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Πρώτα πήγαινε στη Μεγάλη Βρετανία και αν μπορούσε πολύ να το στηρίξει, πήγαινε στην Αμερική. Ναι. Όπως έτσι ήταν η διαδρομή.
0: Τώρα είναι της μόδας και η Ολλανδία, το γνωρίζετε αυτό.
1: Πολλά χρόνια, πολύ.
0: Όμως και η Ολλανδία και η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα βλέπουν μείωση στις φοιτητικές ροές. Όπως λέγονται, για διαφορετικούς λόγους βέβαια, η κάθε χώρα.
1: Οι συνθήκες και... ευνοούν λοιπόν εναλλακτικούς προορισμούς, όπως λέγονται, εναλλακτικούς, λες και είναι exotic, όπως η Τσεχία, ξαναγυρνάμε σε αυτά, η Ουγγαρία, αλλά και η Πορτογαλία έχουν μπει μέσα σε αυτά.
0: Η Ελλάδα πού είναι, αναρωτιέται.
1: Και η Ελλάδα είναι, γιατί εδώ έχουμε, όπως λένε εδώ πέρα τα στοιχεία, υποδεχόμαστε κάθε χρόνο 3.500 ξένους φοιτητές. Οπότε, εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Μπαίνουμε σιγά σιγά, δεν είναι τα εκατομμύρια της Αμερικής, προφανώς.
0: Ναι, προφανώς. Δεν έχουμε φτιάξει ακόμα πολλά τμήματα σε αγγλική γλώσσα.
1: Ακριβώς, είναι η γλώσσα, είναι διάφορα θέματα. Αλλά η Ολλανδία, επειδή είναι ένα παράδειγμα που έχει λειτουργήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα μπορούσε να αποτελεί για μας ένα μπούσουλα. Εντάξει, προφανώς δεν μπορεί να χτυπήσει τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Πορτογαλία τώρα που μπαίνει στο παιχνίδι.
0: Ναι, η Πορτογαλία νομίζω είναι πιο σωστό παράδειγμα, γιατί η Ολλανδία έχει μια άλλη σχέση με τα αγγλικά.
1: Επίσης όμως δεν είναι η γλώσσα εύκολη.
0: Είναι, ναι, αλλά γίνονται πολλά μαθήματα στα αγγλικά εκεί.
1: Ναι.
0: Η Πορτογαλία είναι ένα καλό παράδειγμα, βέβαια. Λέει ότι ο αριθμός των φοιτητών που σπουδάζει σήμερα στο εξωτερικό, σε ξένη χώρα, είναι 7 εκατομμύρια. Και το 2030 ο ρυθμός θα φτάσει στα 8,5 εκατομμύρια.
1: Έχουμε 1,5 εκατομμύρια ακόμα νέους φοιτητές. Εντάξει, η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τα προβλήματα που έχουν. Η Βρετανία μετά το Brexit δεν ξέρω αν είχε υπολογίσει τους τριγμούς αυτούς που δέχτηκε η κοινότητα αυτή, η φοιτητική, η ακαδημαϊκή τέλος πάντων, από την έλλειψη των φοιτητών και τις νέες συνθήκες. Ναι, αλλά ωραία.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Σοκράτης Μάλαμας, η πριγκιπέσα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Παρασκευής, 12 Ιουνίου σήμερα.

0: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ.
2: 9.112.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
5: Είμαι η Πινή.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Είμαστε Ενεργειακή Συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Μια κατσαριδούλα, η μικρή

0: Πέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις σύνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
3: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
4: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
5: Bigger, better, spookier. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park, the place of happiness.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 8 και 1 η ώρα, κίνηση στου δρόμου τώρα. Έχουμε μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προ αεροδρόμιο, από Ζεφύρι και μετά. Και ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένο φυσικά και στα δύο ρεύματα, στην κάθοδο λίγο μεγαλύτερο. Το μποτιλιάρισμα άνοδο Κηφισίας, από Κατεχάκη και μετά. Στην κάθοδο τη Μεσογείου αρχίζει και γεμίζει κάθοδο από το Χολαργό και μετά. Όπω επίση και η άνοδο τη Συγκρού, η περιφερειακή του Καρέα από Ηλιούπολη και μετά και η παραλιακή αρχίζει και γεμίζει και στο ρεύμα προ Λιφάδα, αλλά προ το παρόν τα πράγματα δείχνουν σχετικά ήπια.
2: Ναι, νομίζω ότι σιγά σιγά είναι και στο fade out τα σχολεία, οπότε ναι.
1: Θα έχουμε λίγο πιο ήρεμε εικόνε.
2: Τουλάχιστον το πρωί.
1: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 5 η ώρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στους 33 βαθμούς, αλλά περιμένουμε το βράδυ εδώ στην Αθήνα ήπιες βροχές. Mm-hmm. Και αύριο.
1: Ναι.
0: Οπότε πάει το μπάνιο.
1: Λίγο κάπως χαλάει ο καιρός. Καλά, θα το δούμε κιόλας αυτό, γιατί εντάξει, τώρα 30 βαθμοί και λίγο βροχή μπορεί να μην σημαίνει και κάτι, να χαλάει εντελώς τα σχέδια.
0: Πάλι καλά. Να μιλήσουμε τώρα για τη γενιά Z. Και τον οικονομικό μηδενισμό, αν μπορώ να το μεταφράσω έτσι, αυτό το financial nihilism.
1: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
0: Τι σημαίνει? Ότι αφού το σύστημα δεν τους επιβραβεύει αρκετά όταν δουλεύουν πάρα πολύ, όπως συνέβαινε παλιότερα σε άλλες γενιές, τότε λέει, γιατί να ακολουθούμε τους κανόνες του, του συστήματος.
1: Ναι, έτσι λέει η γενιά Z.
0: Έτσι λέει η γενιά Z.
1: Και με τι ζει, με τι πληρώνει το ρεύμα της. Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Με συγκατοικώντας ή μένοντας με την οικογένειά της.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Ναι, οπότε όταν μένει με την οικογένεια δεν ρισκάρει και πάρα πολλά σε επίπεδο επιβίωσης, διαβίωσης. Οπότε σου λέει, εγώ διαφωνώ με τον τρόπο που δουλεύει εδώ η εταιρεία, γεια σας.
1: Εντάξει, αλλά αυτό είναι μια εικόνα που έχουμε για τους Έλληνες αυτής της γενιάς, τα παιδιά, τα δικά μας. Δεν ξέρω αν στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό, σε άλλες χώρες έτσι, μεγάλες, αν τα παιδιά συνεχίζουν να μένουν με την οικογένεια με τον ίδιο τρόπο. Σίγουρα είναι η γενιά που έχει ψώσει ανάστημα και που υπάρχει πάντα αυτή η μεγάλη, αυτό το μεγάλο δίπολο. Ότι είναι, από τη μια λένε, α, είναι η γενιά που δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της, φεύγει εύκολα από δουλειές, είναι τεμπέληδες, γιατί υπάρχει και αυτό το στερεότυπο που έχει προλάβει να δημιουργηθεί. Και από την άλλη είναι η γενιά που όμως βάζει τα όρια της. Πάντα υπάρχει, είναι η κόντρα ανάμεσα αυτούς τους δύο. Η μισή τη θαυμάζουν και η άλλη μισή τους εκνευρίζει. Στα social είναι αδιανόητο το τι γίνεται με βιντεάκια για τη γενιά Z και για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το αφεντικό τους, τον προϊστάμενο, κάποιον που τους κάνει παρατήρηση. Είναι από τα πιο συχνά βιντεάκια που μπορεί να δει κανείς.
0: Θυμίζουμε ότι η γενιά Z είναι τα παιδιά που είναι από 18 πια μέχρι 25.
1: Ναι, τα παιδιά δηλαδή που λίγο μπαίνουν σε μια δουλειά, λίγο δεν έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο ή τελειώνουν. Ναι, είναι αυτή τη στιγμή που λίγο το ζηλεύουμε για την τόλμη. Λίγο.
0: Στο εξωτερικό όμως, τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν και ένα άλλο ζήτημα. Παίρνουν δάνεια για να σπουδάσουν. Τα οποία δάνεια αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να τα αποπληρώσεις.
1: Ναι, πάντα συνέβαινε αυτό. Εδώ πήγαινες στην Αγγλία για σπουδές και έπαιρνες δάνειο.
0: Φυσικά.
1: Πάντα στο εξωτερικό οι νέοι παίρνανε δάνεια.
0: Απλά οι νέοι της εποχής έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση για το πώς επενδύουν τα χρήματά τους ή το πώς αποταμιεύουν. Αν μπορούν να αποταμιεύσουν, που δεν μπορούν, τουλάχιστον εδώ σίγουρα δεν μπορούν. Και αλλάζουν αξίες. Οπότε δεν βάζουν πια ως στόχο να αποκτήσουν ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Όπως άλλοι νέοι.
1: Αυτό μπορεί να είναι πιο υγιές.
0: Και εμένα μου ακούγεται πιο υγιές, αλλά σίγουρα περνούν πάρα πολύ δύσκολα, διότι τα πράγματα παγκοσμίως είναι όλο και πιο ζόρικα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημητρή. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πριν το τέλος, η ώρα έχει πάει 8 και 8 στο πρωινό της Παρασκευής, 12 Ιουνίου τώρα, σήμερα.
2: Το τρενάκι γυρνώ σε φωτισμένο κι αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: καημένη.
1: Ξεχτιστεί, που είχε τσαλακωθεί το λίγο απ' έξω.
0: Ναι.
1: Που την κολλάγαμε, που την πλαστικοποιούσαμε ξανά.
0: Που είναι παράνομο επίσης να την πλαστικοποιήσεις εσύ μόνος σου.
1: Ναι.
0: Αλλά λέμε τώρα.
1: Τέλος πάντων τώρα. Ναι. Μια ψυχή που είναι να βγει, θα βγει.
0: Από τις 3 Αυγούστου δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις παλιές ταυτότητες στα ταξίδια μας στο εξωτερικό.
1: 3 Αυγούστου,
0: Το έχετε πάρει είδηση αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ας πούμε το παίρνετε τώρα είδηση. Και θέλετε να βγάλετε νέα ταυτότητα. Και μπαίνετε στην εφαρμογή και βλέπετε πως το ραντεβού τα διαθέσιμα σας πάνε από Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε?
1: Τι κάνουμε?
0: Ψάχνετε το χωριό σας. Άλλες πόλεις.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ψάχνετε να βγάλετε ταυτότητα. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να την γλιτώσετε.
0: Να κάνετε μια εκδρομή και να πάτε να τη βγάλετε κάπου, γιατί αλλιώς δεν θα τα καταφέρετε.
1: Όχι, ναι.
0: Δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε μετά πουθενά στην Ευρώπη, ούτε γενικά σε αεροπλάνο.
1: Ναι. Δεν έχει να κάνει με το αν έχει επάνω τον αριθμό αυτών που δεν είχαν οι πρώτες πλαστικές ταυτότητες.
0: Ναι, τον ενιαίο.
1: Τον ενιαίο, τέλος πάντων, πώς λέγεται. Όχι, έχει να κάνει με το αν είναι πλαστική ή η παλιά μπλε. Έτσι.
0: Ναι. Μα ούτως ή άλλως οι καινούριες ταυτότητες που θα βγουν τώρα έχουν όλες τον νέο αριθμό.
1: Ναι.
0: Εγώ που έβγαλα από τους πρώτους την καινούρια, δεν έχω τον νέο αριθμό.
1: Είσαι πολύ τυπικό στα
0: Όχι,
1: πράγματα.
0: Εγώ το έκανα γιατί την πάτησα. Ταξίδευσα στο εξωτερικό με φθαρμένη ταυτότητα και με γύρισαν πίσω. Έχω ξαναμιλήσει αυτή την ιστορία.
1: Ναι, έχουμε ενεργοποιήσει όλη την Ιντερπολ, ξέρουμε.
0: Ήταν περιπέτεια μεγάλη.
1: Ναι.
0: Δεν αστείευονται και ιδιαίτερα σε αεροδρόμια όπως η Κωνσταντινούπολη, για παράδειγμα.
1: Να μην πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει αυτή η λύση. Λοιπόν, όμως θέλω να πω ότι όσοι έχουμε περάσει αυτή τη διαδικασία πιο πρόσφατα από σένα και δώσαμε την ώρα που πας να πάρεις την καινούργια ταυτότητα, εγώ δεν ήμουν προετοιμασμένη, γιατί είμαι και λίγο ούφο με αυτά, δεν καταλαβαίνω ότι πρέπει να δώσεις την παλιά ταυτότητα,
0: να την ισχύσουν, να την καταστρέψουν.
1: Τη δίνεις, δεν ξέρω ότι την κάνουν, την κρατάνε σε κάποια έκθεση, θα γίνει μάλλον κάποιος εικαστικός, θα κάνει κάτι μετά με όλες αυτές μπλε ταυτότητες. Αλλά ναι, οπότε εκείνη την ώρα είναι ένα crack μέσα μας, δηλαδή την ώρα που τη δίνεις λες, όχ, δεν θα την ξαναδώ αυτή την ταυτότητά μου, που την έχω βγάλει φωτοτυπίες, που ήταν η ταυτότητα που έχω δώσει σε όλες μου τις μεγάλες στιγμές της ζωής. Δηλαδή είναι, εγώ δεν ήμουν προετοιμασμένη. Μου λέει, η ταυτότητά σας, λέω, τι τη δίνω? Μου λέει, ότι τι, δηλαδή θα κρατήσεις και τις δύο? Εννοείται τι δίνετε. Και την έδωσα χωρίς να την έχω αποχαιρετήσει. Δηλαδή δεν είχα κάνει όλη αυτή την τελετή αποχαιρετισμού με την ταυτότητά μου. Και μου στήχησε λίγο αυτοπότομο.
0: Το άλλο crack είναι όταν σε φωτογραφίζουν εκεί στην αστυνομία.
1: Α, ναι. Εκεί παθαίνεις, δεν είναι crack.
0: Και μετά βλέπεις τη φωτογραφία σου.
1: Εκεί είναι πραγματικά ένα.
0: Που δεν μπορείς να επιλέξεις.
1: Είναι συντριβή με την πραγματικότητα. Όχι, εμένα το κορίτσι ήταν πολύ ευγενικό. Μου λέει, σας αρέσει? Λέω, όχι. Αλλά επειδή θα κάτσουμε εδώ μέχρι το βράδυ για να μου αρέσει.
0: Βγάλετε να τελειώνουμε.
1: Ναι, βγάλετε να τελειώνουμε.
0: Για νέα ταυτότητα χρειαζόμαστε ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ. Που κοστίζει, που καλύπτει μάλλον το κόστος του δελτίου, την εκτύπωση και την προσωποποίηση και τη μεταφορά. Και ένα ένσημο ακόμα.
1: Γύρευε, θα τα μάθετε. Ό,τι είναι να πληρώσετε, θα το μάθετε σίγουρα.
0: Ψάξτε το όμως.
1: Τα άλλα είναι
0: από
1: το πρόβλημα.
0: Τώρα.
1: Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς πάτε με ραντεβού και αυτοί έχουν μέσα τα παράβολα που έχετε πληρώσει. Δεν είναι από παντού τσεκαρισμένο.
0: Το λέμε ξανά. Από 3 Αυγούστου δεν ισχύουν οι μπλε ταυτότητες. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, 7 ποτήρια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 20 ώρα.

Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Παρασκευή. Θυμίζουμε πως σε λίγες ώρες, σήμερα Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα δηλαδή, έχουμε την κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Αυτή τη φορά δίνουμε 9.112 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέχρι τις 4 το απόγευμα προλαβαίνετε να στείλετε και εσείς το μήνυμά σας, αν θέλετε να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά. Τα μηνύματά μας τα στέλνουμε στο 19600 γράφοντας μόνο WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πώς γίνεται το παιχνίδι τώρα, τι συμβαίνει? Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση, αυτή τη φορά από τη συνάδελφό μας εδώ από τον Red, την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση. Άρα έχουμε το νου μας λίγο μετά τις 4 για να απαντήσουμε. Και μόλις μας ρωτήσει η Πινελόπη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εμείς αυτή τη φορά πρέπει να πούμε 9.112 ευρώ. Πολλά λεφτά. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Βασίλη Σκουλάτα, αντίθετα. 8 και 24 η ώρα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέτ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής.
1: Και μπαίνουμε τώρα
0: σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο όταν ακούτε αυτό το όνομα, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως

0: Ξέρεις, από τις 5 έχει μείνει μόνο μία.
1: Μία φωνή και παίρνει τα χρήματα και τελειώνουμε.
0: Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Ακούτε το μοντάζ στο site μας και την εφαρμογή μας και εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας καλέσουμε και να παίξουμε μαζί τον αέρα. Και πάμε να παίξουμε τώρα με τον φίλο μας τον Σπύρο.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
3: Ναι.
0: Σπύρο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Σε ξυπνήσαμε, είμαστε από το Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Όχι, είμαι στη δουλειά.
0: Δύσκολα σε Σπύρο.
1: Μαλάκωσε λίγο φωνούλα.
3: Είμαι πολιτικός μηχανικός.
1: Μάλιστα.
0: Σπύρο, έχεις βρει τις φωνές, μάλλον τη φωνή πλέον που ψάχνουμε?
3: Έχω την εντύπωση.
0: Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ, λοιπόν.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: Μελωδία.
0: Σπύρο, σου λέει κάτι η φωνή που λέει έντεχνα?
3: Έχω την εντύπωση ότι είναι ο Οδυσσέας Παπασφιλιόπουλος.
1: Είναι
0: ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Οδυσσέας Παπασφιλιόπουλος. Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Τριν.
0: Σπύρο.
3: Ναι.
0: Λάθος.
3: Okay.
1: Δεν είναι.
0: Σπύρο, σε περιμένουμε όμως να παίξουμε ξανά. Ναι, να βρεθεί αυτή η φωνή. Να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ότι ο Σπύρος βρήκε τη φωνή. Αν εσείς όμως πιστεύετε ότι βρήκατε τη φωνή ή ότι μπορείτε να τη βρείτε,
1: έλατε εδώ να χάσουμε μαζί.
0: Δηλώστε συμμετοχή. Και που ξέρετε, κατά τύχη μπορεί και να την πετύχετε.
1: Μπορεί.
0: 500 ευρώ σε δωρεπιταγή σας περιμένουν. Θυμίζουμε ότι άλλες φωνές είναι της Αλίκης Βουγιουκλάκη, του Γιάννη Χαρούλη, του Μανώλη Φάμελου και της Μαρίας Παπαγεωργίου. Ψάχνουμε αυτή τη μία φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Καλή επιτυχία και
1: καλή
0: συνεχίζουμε.
1: Επιτυχία.
0: Εν τω μεταξύ εμείς με πιξλάξ και μεθυσμένη καρδιά.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 47 η ώρα. Να σταθούμε για λίγο ξανά στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες.
1: Εντάξει, ναι, έχει αρχίσει να ξυλώνεται ένα pullover. Που έτσι κι αλλιώς κανείς δεν πίστευε ότι οι πολεοδομίες είναι το πιο έτσι καθαρό. Ακριβώς.
0: Πιο αγαθή υπηρεσία.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Όλοι ξέρουμε κάποιες ιστορίες. Απλά το θέμα είναι ότι όσο ψηφιοποιούνται τα πράγματα και όσο σε κάποιους τομείς βελτιώνονται.
1: Δεν ξέρω.
0: Αν βελτιώνονται.
1: Κατά καιρούς είναι τόσο μεγάλα τα σκάνδαλα που βγαίνουν από νησιά, με πολεοδομίες, από Αττική, από. Ναι. Που πραγματικά σε πιάνει απελπισία.
0: Απλά έχουμε την ψευδέστηση ότι όταν ψηφιοποιούνται τα πάντα, ότι όλα ελέγχονται κατά κάποιον τρόπο.
1: Ελέγχονται. Δεν είναι το ίδιο με το χειρόγραφο, ναι. Προφανώς.
0: Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι θα έχουμε κι άλλες παραιτήσεις.
1: Παρ' όλα αυτά, πάντα το ελληνικό μυαλό είναι πάλι λίγο πιο μπροστά από όλα αυτά. Οπότε, τι έχουμε κι άλλες παραιτήσεις.
0: Θα έχουμε κι άλλες παραιτήσεις. Ακούσατε πώς έδιναν τις μίζες μέσα σε κουτί από γλυκά. Σε κουτί από γλυκά. Τύπου πάστες.
1: Ναι. Πάρε μια πάστα.
0: Πάρε ένα δώρο.
1: Ναι.
0: Ένα δωράκι.
1: Ας του πάρουμε μια πάστα. Είναι τόσο καλό παιδί.
0: Πάρε το δωράκι που ζήτησες. Γιατί ναι. Έτσι πήγαινε το όλο πράγμα.
1: Το σκάνδαλο των πολεοδομιών όχι μόνο δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση, αλλά αντίθετα επιμερών μας αποκαλύφθηκε και αυτό. Ανέφεραν κυβερνητικές πηγές. Το γράφει εδώ το προσέλιδο της Καθημερινής.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Χάρης Αλεξίου και Λεξ, το τραγούδι Φύγε. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής 12 Ιουνίου.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσαμο που δεν αντέχει.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το καλοκαίρι θέλει άρωμα και γεύση, μας λέει η Μπαρίλα. Και το Basil Bar by Pesto Barilla για μια ακόμα φορά μας τα προσφέρει απλόγερα. Το αγαπημένο Bar Βασιλικού αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Και έτσι η Μπαρίλα μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε σε προορισμούς στην πόλη για να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά pesto bites, όπως λέγονται, με την απίστευτα κρεμόδι pesto alla genovese, αυτή με αυτή την υφή που μόνο η Μπαρίλα πετυχαίνει. Πού θα βρείτε τώρα αυτό που έχουμε το ραντεβού μας, πού θα βρείτε αυτό το μπαρ? 12 και 13 Ιουνίου, δηλαδή σήμερα και αύριο, στη Γλυφάδα, πλατεία Εσπερίδων, 19 και 20 Ιουνίου, κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης, Basil Bar by Pesto Barilla, ένα ταξίδι γεύσης σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Λοιπόν, και μας έχουμε και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Αν σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί υπάρχει το νέο ρεύμα, το νέο πρόγραμμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Θα καλέσετε στο 18 1133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
7: 9.112 ευρώ.
6: 9.112.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
6: 9.112 ευρώ.
7: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
8: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
7: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
9: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 9.112 ευρώ.
7: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
3: Το λογαριασμό παρακαλώ.
4: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
7: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
9: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: Καλοκαίρι 2026.
13: Ωχ, παιδιά, 2 κολοκύθες σε σεζ long. Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
12: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
13: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
14: Bigger, better, spookier.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφιγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 12 Ιουνίου σήμερα, 9 ακριβώς η ώρα και κίνηση στους δρόμους.
2: Διαφορετική εικόνα.
1: Διαφορετική εικόνα από ό,τι πριν, στις 8, αλλά και πάλι φαίνονται τα πράγματα να είναι λίγο πιο χαλαρά από τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, έχουμε μποτιλιάρισμα στα γνωστά σημεία, αλλά κυρίως εκεί. Έχουμε κίνηση, για παράδειγμα, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, που ζεφύρει και μετά. Στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, φυσικά. Στην άνοδο της Κηφισίας, πολύ έντονο μποτιλιάρισμα από την Κατεχάκη μέχρι να φτάσετε τα Χτυλίδη. Θα πάτε σημειωτών από ό,τι βλέπουμε στους χάρτες μας. Η Μεσογείων φαίνεται να είναι λίγο πιο χαλαρή από ό,τι συνήθως, τουλάχιστον στην κάθοδο. Ίσως βρείτε λίγη κίνηση εκεί στην Αγία Παρασκευή, στο Σταυρό. Άνοδο συγκρού μποτιλιαρισμένη και η παραλιακή, κυρίως το ρεύμα προς Γλυφάδα από Φλίσβο και μετά. Περιφερειακός Καρέα επίσης λίγο πιο χαλαρός από ό,τι συνήθως. Καλή δύναμη, κουράγιο, είναι Παρασκευή σήμερα. Άντε. Λίγο ακόμα. Και έχετε το πολυπόθητο Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 στην παρέα σας, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα.
1: Συνεχίζουμε με τον Ρους και τις εξαιρέσεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 9 και 5 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Τώρα, για κάθε φορά όμως που βαριόμαστε να γυμναστούμε, θέλουμε να φέρουμε στο μυαλό μας την ιστορία της κυρίας Έμα Ματζέγκα. Mm-hmm. Είναι Ιταλίδα, είναι σπρίντερ και είναι 92 ετών.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλλά.
1: Και ποιο να γυμναστούμε, κάθε φορά που βαριόμαστε πάμε μέχρι στο ψυγείο ή που ζητάμε σε κάποιον να μας φέρει ένα ποτήρι νερό.
0: Έστω. Είναι όμως fit, λένε οι επιστήμονες, όσο μία 45χρονη.
1: Αμάν.
0: Γιατί συμβαίνει
1: δηλαδή
0: αυτό?
1: Δηλαδή αυτή η κυρία είναι πιο πολύ fit από μένα.
0: Είναι απίστευτο. Είναι η κυρία Έμα Μαρία Ματζέγκα, όπως είναι το σωστό της όνομα.
1: Και μπράβο της.
0: Προπονείται τώρα στα 92 της 3 φορές την εβδομάδα. Κάνει λίγο ζέσταμα και μετά κάνει λίγο τζόκινγκ. Αλλά οι επιστήμονες που την παρακολουθούν, διότι δεν πιστεύουν στα μάτια τους, ουσιαστικά τι βλέπουν? Ότι αυτή η διαδικασία της άσκησης και αυτή η συνέπεια που έχει η γυναίκα στη γυμναστική έχει καθυστερήσει τη διαδικασία της γύρανσης.
1: Ναι, προφανώς.
0: Σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Οπότε μελετούν τώρα τους μύστης, τα νεύρα της, ακόμα και τα μυτοχόνδριά της, για να δουν τι έχει συμβεί στον οργανισμό της και πώς μπορεί ακόμα να γυμνάζεται και να τρέχει στα 90 της.
1: Ό,τι και να έχει συμβεί στα μυτοχόνδρια της, δεν έχει συμβεί στα δικά μου.
0: Ούτε και στα δικά μου σίγουρα. Και νομίζω ότι η διατροφή της παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο επίσης, διότι όπως διαβάζουμε, ξέρεις τι τρώει?
1: Όχι, μόνο... και δεν θέλω να ακούσω. Όχι, εντάξει, θέλω να πω.
0: Αλλά θέλουν οι υπόλοιποι να ακούσουν, δεν ξέρω. Τρώει ελαφρά. Δηλαδή, κυρίως ψάρι.
1: Αυτό φοβόμουν.
0: Αυγά.
1: Όταν φτάσουμε σε αυτή την κατηγορία.
0: Και λαχανικά.
1: Ωραία.
0: Αλλά αν θέλει, τρώει και καμιά μπριζόλα.
1: Το ρίχνει έξω με την μπριζόλα.
0: το ρίχνει έξω.
1: Ναι. Να μην ζήσω 94 λεπτά.
0: Βλέπουμε στη Washington Post φωτογραφίες της και πραγματικά αυτή η γυναίκα δεν φαίνεται 92 ετών.
1: Όχι, μωρέ.
0: Με τίποτα.
1: Στη γιαγιά μου, σαν 70 φαίνεται. Εντάξει, δεν φαίνεται 45χρονη, μην τρελαθούμε τώρα. Μπορεί η υγεία της και αυτά που οι μετρήσεις εννοείται να είναι 45 ετών. Αλλά είναι μια γυναίκα που φαίνεται νεότατη.
0: Λοιπόν, περπατάει σχεδόν κάθε μέρα και πού και πού κάνει και μερικές ασκήσεις με αντιστάσεις. Αυτό είναι όλο.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Μπράβο. Έχει αθληθεί όλη τη ζωή.
1: Αυτά, μα δεν μου. Ναι, μου τα λέτε, παιδιά. Δηλαδή, δεν είναι ξαφνικά ξεκίνησε στα 40-50.
0: Όχι, να... αλλά τι λένε οι επιστήμονες μελετώντας.
1: Το έχουμε χάσει το τελειώσαμε.
0: Οι επιστήμονες μελετώντας την περίπτωσή της, τι λένε, τι επιβεβαιώνουν, ότι όταν γυμναζόμαστε, όντως σταματούμε όσο γίνεται τη διαδικασία της γύρανσης.
1: Τελειώσαμε, είναι αργά.
0: Α, ωραία. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος, η Ρόζα. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Ωραία φωνή. Ο Λάμπρος Βασιλείου και το δέντρο. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή, 9 και 4 πάει η ώρα.
1: Καλημέρα σας. Πάμε τώρα λίγο και στο αγαπημένο θέμα των ημερών, που είναι το πρωτάθλημα στο NBA στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε πει ότι οι Νίκς, η πόλη γιορτάζει, Νέα Υόρκη, γιατί μετά από πολλά χρόνια.
0: Εγώ
1: που
0: δεν είμαι του μπάσκετ, να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Νίκς είναι η ομάδα της Νέας Υόρκης.
1: Ναι, έχει και άλλη ομάδα στη Νέα Υόρκη, αλλά η Νίκς είναι η ομάδα της Νέας Υόρκης. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και έχει και τον Μπρούκλιν, θέλω να πω.
0: Okay.
1: Ευρύτερα υπάρχουν και άλλες ομάδες. Αλλά η Νίκς είναι το θέμα. Λοιπόν, οπότε. Το σκορ είναι 3-1 και τώρα πάνε στην έδρα των Spurs, το Σαν Αντώνιο.
0: Το σκορ είναι 3-1 στα μεταξύ τους παιχνίδια.
1: Εκεί δεν είναι όταν κάποιος πληρώσει τις 3 νίκες, είναι όταν κάποιος πληρώσει τις 4 νίκες. Οπότε πάνε τώρα στην έδρα του αντιπάλου, στο Σαν Αντώνιο, για να δουν πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Να πούμε ότι η FIFA παρακαλάει, γιατί είναι και το Μουντιάλ αυτές τις μέρες τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρακαλάει να τελειώσουν γρήγορα οι Knicks, να κάνουν σκούπα λίγο τους Spurs, διότι αν πάνε σε 6ο, 7ο και τα λοιπά παιχνίδι, θα πέσουν πάλι σε παιχνίδια του Μουντιάλ ίδιες μέρες.
0: Τα οικονομικά συμφέροντα του Μουντιάλ.
1: Όχι, και δεν μπορούν και να καλύψουν και τον κόσμο, όλο αυτό να τον ελέγξουν. Δηλαδή υπάρχει ένα παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη αν πάνε σε έκτο παιχνίδι. Θέλω να πω ότι είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Αυτό όμως που έχει αρχίσει στην Αμερική και βγαίνει έτσι και λίγο ως marketing για να μεγαλώσει το brand των Knicks, είναι το πόσο χρειάστηκε να πληρώσουν οι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα παιχνίδια στη Νέα Υόρκη.
0: Το εισιτήριο.
1: Πόσο? Κοίταξε. Αυτά που έχω δει εγώ τα βιντεάκια ξεκινάνε από 30.000 το φθηνότερο.
0: Πόσο?
1: Δραχμές. 30.000 δολάρια. Και φτάνουν μέχρι 490.000 δολάρια. Είδα μαρτυρία ανθρώπου που έδωσε 500.000 δολάρια.
0: Πόσα χρήματα θα δώσουν δηλαδή για να βρεθούν σε ένα γήπεδο? Είναι απίστευτο.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια τώρα αυτό τελείωσε.
0: Πόσα χρήματα έχουν δοθεί?
1: Άπειρα.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι ιδιώτες έχουν χρήματα, τόσα χρήματα να δώσουν για ένα παιχνίδι.
1: Επίσης έχει πάρα πολύ αλλού πλάκα που λέει τι θα μπορούσε κανείς να πάρει στη Νέα Υόρκη, γιατί δεν είναι ο πληθυσμός όλος τόσο πλούσιος, έτσι. Με τα χρήματα που δίνει ένας πλούσιος για να πάει στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα Honda Civic. Τέσσερα εισιτήρια πηγενέλα και όλο το γύρο της Αυστραλίας για 4 άτομα.
0: Έτσι. Όλα αυτά για ένα εισιτήριο.
1: 1221 Big Mac.
0: Ναι. Okay.
1: 56 χρόνια Netflix.
0: Oh.
1: Λοιπόν, 2.500 εισιτήρια στο τρένο, στο μετρό της Νέας Υόρκης. Και φυσικά η ειρωνία η απόλυτη για το πώς τα πράγματα είναι στη Νέα Υόρκη έτσι αλλιώς. 3 εισιτήρια για τα παιχνίδια στο Σαν Αντώνιο, στην έδρα των Spurs.
0: Πόση ανισότητα όμως.
1: Αδιανόητη ανισότητα. Αδιανόητη.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε 9 και 17. Να είμαστε κλασικά μας. Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτού του μεγάλου τελικού που γίνονται στο αμερικανικό μπάσκετ, το NBA, για την ομάδα τη Νέα Υόρκη.
1: Αν δεν σε ενδιαφέρει καθόλου το μπάσκετ, το θέμα είναι να παρακολουθεί κανείς στα social πώς το μάρκετινγκ τσιμπάει κάτι και το μεγεθύνει με τέτοιο τρόπο. Όπως, δηλαδή, στη Νέα Υόρκη, πριν μπει στο μετρό, έχει αυτό όπως και σε άλλες πόλεις, αυτά τα καγκελάκια αριστερά και δεξιά που κατεβαίνει στα σκαλά και μπαίνει στο. Όλα αυτά έχουν βαφτεί μπλε πορτοκαλί. Όλα τα μεγάλα, το Empire State, όλα τα μεγάλα κτίρια είναι οι κορυφές τους μπλε πορτοκαλί. Δηλαδή, είναι όλη η πόλη. Yeah. Έχει, το έχει δει ως το μεγάλο της project.
0: Για να καταλάβουμε. Βέβαια, να θυμίσουμε αυτό που λέγαμε και λίγο πριν, για να καταλάβουμε αυτό το τεράστιο μάρκετινγκ, από πού το χρηματοδοτείτε, να θυμίσουμε λίγο τις τιμές των εισιτηρίων.
1: Πνιγικά τον καφέ.
0: Ναι, γιατί λοιπόν, λες, ποιος πάει και βάφει όλο αυτό για μια ομάδα της πόλης.
1: Εντάξει, τώρα είναι οι χορηγοί, είναι τα αθλητικά είδη, είναι.
0: Πολλά λεφτά. Μιλάμε για πολλά λεφτά.
1: Ναι, και επίσης είναι κάτι στο οποίο βάζεις τα θεμέλια και για την επόμενη business, την επόμενη χρονιά. Γιατί αυτό μεγεθύνει το έτσι κι αλλιώς το brand, το Νίξ, για τα διαρκείας κτλ. Τώρα είπαμε, τα εισιτήρια τώρα έχουν πάει στο Σαν Αντώνιο, έτσι. Θα είναι σε άλλο γήπεδο. Αλλά όσο ήταν στη Νέα Υόρκη, το τελευταίο παιχνίδι ήταν μέχρι και 490.000 είδα εγώ εισιτήριο.
0: Για να
1: άνθρωπο
0: κάθεσαι κάτω. Κοντά,
1: ναι, κοντά. Εντάξει, κάτω κάθονται έτσι κι αλλιώς. Κάθονται ο Σπάικ Λι, ο Τιμωτέ Σαλαμέ, με τις, δηλαδή κάθονται οι ηθοποιοί. Η Τέιλορ Σουίφτ ήταν στο τελευταίο παιχνίδι. Ήταν όλοι. Οπότε,
0: αγώνας χωρίς celebrities δεν γίνεται πάντως.
1: Όχι, και πόσο μάλλον NBA. Γιατί οι ομάδες του NBA είναι και ταυτισμένες με. Δηλαδή ο Τζακ Νίκολσον είναι ο άνθρωπος των Lakers. Δηλαδή κάποτε δεν ξεκινούσε το παιχνίδι άμα δεν έμπαινε στο γήπεδο. Οι Νέα Υόρκοι Νίξ έχουν τους δικούς τους. Λοιπόν, το επόμενο παιχνίδι, αν θέλετε κανείς, λέμε τώρα, είναι το Σάββατο βράδυ.
0: Σάββατο τύπου 12 ή Σάββατο τύπου 5 το πρωί.
1: 6:30 τοπική ώρα στην Αμερική, οπότε εδώ είναι η Κυριακή ξημερώματα. Σκέφτομαι λίγο το θείο μου τώρα που 3:30 ώρα θα πρέπει να τον ξυπνάω στο δερβέ, να του πω, μου βάζεις λίγο την τηλεόραση να δω τους
0: πολύ
1: Knicks.
0: Λογικό. Δεν θα τρομάξει καθόλου.
1: Την αντίδρασή του.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνο τώρα και ένα καράβι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής, 9:23 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
1: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο. Αν σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Μην ακούτε φυσικό αέριο. Είναι φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, αλλά έχει και ρεύμα. Και τώρα με το νέο ρεύμα, Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο, εξασφαλίζετε σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Θα καλέσετε στο 18133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom που μας λέει το εξής: αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Έχουμε Γιώργο Βράτσο, σύντομη ενημέρωση και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιώργο Νταλάρα να τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Μια φορά μονάχα φτάνει.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Να πεις βγήκε στη στεριά.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Πες πως μαντάμωσε.
0: Είναι του Γιάννη Σπανό. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
5: 9.112 ευρώ.
4: 9.112.
5: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα. 9...

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μακία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέι 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, ο Γιώργος Δαλάρας εδώ, τραγούδησε Μάνο Χατζηδάκη και Άρη Δαβαράκη. Ήταν η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Mm-hmm. 9 και 38 η ώρα, πρωινό Παρασκευής. Θυμίζουμε ότι σε λίγες ώρες έχουμε την κλήρωσή μας για το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.112 ευρώ. Πώς είναι όμως να κερδίζεις τόσα χρήματα?
1: Μάλλον ωραία.
0: Μέσα σε μια στιγμή, είναι πολύ ωραία. Θα μας πει τώρα, θα μας μιλήσει την εμπειρία του ο φίλος μας ο Γιάννης, που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα επίσης πάρα πολλά χρήματα.
2: Παρακαλώ.
0: Γιάννη, εσύ?
1: Γιάννη.
0: Καλημέρα. Από το Μελωδία είμαστε, Ματούλα Δημήτρης.
2: Ω, καλώς τα παιδιά.
1: Πώς τι είσαι? Κάνεις?
2: Καλά είμαι. Εν ώρα δουλειάς είμαι. Μετά το πρόσφατο συμβάν είμαι ακόμα καλύτερα.
0: Πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μια στιγμή?
2: Λοιπόν, στη συγκεκριμένη φάση το έχω βγάλει τόσο πολύ εκτός του μυαλού μου που βλέπω στην οθόνη ότι βαράει το τηλέφωνο, βλέπω ότι είναι άγνωστο, λέω να δεις κάποιος πελάτης θα είναι, το σηκώνω και ήταν η Μέρη, τέλος πάντων, και με έκασε εξαπίνης. Λέω ποιος, τι, πού, πώς. Μόλις συνειδητοποιώ τι γίνεται, λέω δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Το θυμόσουν ή το έχεις σημειώσει κάπου?
2: Όχι, δεν σημειώνω ποτέ τίποτα, είμαι... Γενικά αριθμό μνήμων. Έπρεπε λίγο να ηρεμήσω, γιατί ήμουνα και εν κινήσει. Είχε μπει πελάτης μέσα. Συνειδητοποιώντας το, αρχίζουν και τρέμουν τα πόδια μου, τρέμουν τα χέρια μου, τρέμει η φωνή μου και λέω είναι δεδομένο ότι θα πεις πατάτα.
1: Όχι, λοιπόν,
2: όχι, ευτυχώς δεν είπα πατάτα.
1: Όπω τι ωραία.
0: Γιάννη, τι θα κάνεις με τα χρήματα αυτά?
2: Θα καλυφθούν οι τρύπες και σίγουρα με ό,τι περισσέψει θα κάνουμε λίγο καλύτερες διακοπές. Δεδομένα.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια και καλές διακοπές να έχετε. Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σου, γεια σου, Γιάννη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν κι εσείς θέλετε να μείνετε στη θέση του Γιάννη,
1: ωραία,
0: να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, σήμερα δίνουμε 9.112 ευρώ. Η κλήρωση γίνεται λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Για να λάβετε μέρος, στέλνετε το μήνυμά σας ακόμα και τώρα, προλαβαίνετε στο 19600 γράφοντας win. Περιμένουμε μηνύματα μέχρι τις 4. Λίγο μετά τις 4 η κλήρωση, αυτή τη φορά από την Πινελόπη Αναστασοπούλου, θα τηλεφωνήσει στο τυχερό αριθμό. Αν απαντήσετε στην κλήση, θα πρέπει να πείτε στην Πινελόπη ότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.112 ευρώ και κερδίζετε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσεων που ισχύει. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συνεχίζουμε. Ελένη Τσαλικοπούλου και το τραγούδι Εκδρομή. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. 10 παρά 19.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, αν έχετε κουραστεί να πηγαίνετε σε μέρη στην Αθήνα και να συνειδητοποιείτε ότι το έχουν ήδη ανακαλύψει πάρα πολλοί τουρίστες, μπορείτε να διαβάσετε τι σας προτείνει το ChatGPT για τα μέρη που δεν είναι γεμάτα τουρίστες ακόμη.
1: Δηλαδή, θα βάλουμε τη στολή του τουρίστα, θα μπούμε στο ChatGPT, θα βάλουμε το καπέλο και το γυαλί. Ναι. Θα πούμε, είμαστε τουρίστες στην Αθήνα, τι μπορούμε να κάνουμε. Και όλα αυτά που θα μας γράψει θα τα αποφύγουμε.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Απλά για να ξέρουμε ποια είναι τώρα τα ανερχόμενα μέρη που θα γεμίζουν επίσης.
1: Ναι, τα ξέρει το chat και δεν τα ξέρουμε εμείς οι hipsters.
0: Ανάβαση στο λόφο Φιλοπάπου στο Ηλιοβασίλεμα. Για να βλέπει την Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Βόλτα στην Κυψέλη.
1: Έλα, παιδιά.
0: Άντε να παρκάρει εκεί. Τραμ μέχρι την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Πάει λίγο αργά.
1: Ανακάλυψαν τώρα την Κυψέλη. Είναι χρόνια τώρα η Κυψέλη. Ωραία. Το τραμ.
0: Μέχρι να φτάσετε Βάρκιζα ή Βούλα.
1: Το τραμ, ας πούμε, ότι είναι σαν τη Πορτογαλία στα. Ξέρεις, αυτά τα τρόλιτα που ανεβαίνουν ψηλά. Τα τραμ, δηλαδή.
0: Επίσκεψη στο πρώτο νεκροταφείο, διότι θεωρείται ένα υπαίθριο μουσείο γλυπτικής που ισχύει αυτό.
1: Ναι. Αλλά από τότε που μπήκα στη δημοσιογραφία το κάνουμε θέμα αυτό. Καλό, το ChatGPT είναι πολύ πίσω.
0: Μα το ChatGPT βασίζεται σε πράγματα που έχουν ήδη δημοσιευθεί.
1: Σε αυτά που έχετε δει κανεί και έχετε γράψει.
0: Αυτά αντιγράφει.
1: Ναι, λοιπόν, τι άλλο προτείνει ω να κάνουμε στην Αθήνα.
0: Εντάξει, οκ, θα μα πει το ChatGPT τώρα. Μονοήμερη στο Λαύριο. Πρωινή βόλτα στα Αναφιώτικα. Εδώ θέλει περπάτημα όμως, πολύ καλό.
1: Στο Λαύριο θα πάνε μονοήμεροι τουρίστες. Με τι ακριβώς θα φτάσουν στο Λαύριο?
0: Να, okay. Πρωινή βόλτα στα Αναφιώτικα, είπαμε, τα είπαμε. Είναι ένα κυκλαδιτικό χωριό κάτω από την Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Πεζοπορία στον Ημιτό.
1: Ναι, πεζοπορία στον Ημιτό είναι πάνω του σκοτώσου ανθρώπου. Δηλαδή, με 50 βαθμούς να ανέβει κάποιο στον Ημιτό σε αυτή την πόλη.
0: Φαγητό σε γειτονιές που προτιμούν οι ντόπιοι. Αντί για πλάκα, δοκιμάστε, λέει στους τουρίστες, στο ChatGPT, Παγκράτη, Πετράλωνα, Νέο Κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Και μπορείς επίσης να πας στο μετρό, να πας στον Πειραιά και αντί να μείνεις στο λιμάνι, να περπατήσεις στα μικρά λιμανάκια του Πειραιά. Που όντως έχουν μια πολύ ιδιαίτερη γοητεία.
1: Και αν δεν σας αρέσει τίποτα αυτό, πάρτε το αεροπλάνο και φύγετε. Για να περάσουμε μια χαρά στην πόλη μας.
0: Για να απολαύσουμε εμείς την Αθήνα μας. Συνεχίζουμε εδώ μεταξύ. Μάρθα Φριτζίλα, νερό στη βάρκα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Φέρνει τις αγωνίες των νέων στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, μας λέει. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Μάλιστα. Αυτά.
0: Τα λέμε πάλι Δευτέρα πρωί στις 7.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, καλές βουτιές ή τέλος πάντων.
0: Καλή ξεκούραση.
1: Μια βουτιά, μουσκήμα θα γίνουμε. Ή θα βρέξει ή θα βουτήξουμε στη θάλασσα. Ένα από τα δύο θα γίνουν.
0: Και έρχεται στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
7: Μακία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
11: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
12: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θετικές προσφορές στη Yusk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας home. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρχε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μακέ.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο, Αγίου Ανδρέου, 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
7: Taki.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Μελωδία 100.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: 2021, το σημείο 0, η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φτιάξε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος.

0: φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο πατρών πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
9: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά, μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
14: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
15: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
14: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
13: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές,

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φτιάξε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Kalma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Kalma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Kalma Water Park.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point

0: προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
1: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
0: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μακία.
3: Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
6: Μαρ...

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
0: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μελωδία 100,4.

τραγούδι βουβό. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει με ένα τραγούδι.

είμαι σκοτωμένος. Και μπήκε μες στο μνήμα του. Ύστερα βγήκε ο δολοφόνος, κρατώντας ένα δίκανο. Δήλωσε, τι ωραίος φόνος, και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει, και λέει τραγούδι.

0: τραγούδι.
1: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

βροχή στα νυχτά. Αυτή το πνίγει και ύστερα κλαίει και πονά τον εαυτό της και προσπαθεί να τον

0: Μήπως το στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Μα περκέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
0: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα. Με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας.

0: κάνετε αποστολές προς εξωτερικό. Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού. Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: στρέμουν οι φλογίτσες σ' όλα τα χώρια.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Θα σκρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σέκα υπαρχιώτικα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίσει.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: φτιάσει μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Μελωδία.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Μα perché!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
6: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-3266-51 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση,

0: που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
2: Μαρ'

0: μήπως το στάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μαγικό.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Λοιπόν, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Σέλετρα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
7: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
8: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους. Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
9: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp.
10: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
11: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

Ντομένικα και μέσα στη βουή του δρόμου. Έτσι ξεκινήσαμε αυτό το απόγευμα Παρασκευής. Και αν πριν από μερικές ώρες, εκεί γύρω στις 4, προσπαθήσατε να μπείτε σε Facebook, Instagram και Messenger και δυσκολευτήκατε, έτσι σας βγήκαν διάφορα μηνύματα ότι η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη ή ότι δεν λειτουργεί, να ξέρετε ότι το πρόβλημα ήταν παγκόσμιο. Έτσι, χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα στη σύνδεσή τους σε αυτά τα social media. Και σκεφτείτε τι θα γινόταν αν είχαμε ένα blackout που θα κρατούσε έτσι μερικές μέρες. Δηλαδή, τι αποτοξίνωση θα ήταν αυτή από τα social media. Κάπως έτσι τη χρειαζόμαστε μια αποτοξίνωση. Ίσως το Σαββατοκύριακο να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Το λέω περισσότερο για μένα, γιατί ενεργοποίησα αυτό που σου λέει πόση ώρα περνάς στο κινητό σου κάθε μέρα και τρόμαξα, έτσι. Τρόμαξα, την αλήθεια μου σας τη λέω. Έτσι, να αποτοξινωθούμε λίγο λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Επιτέλους Παρασκευή, τα αφήνουμε όλα πίσω. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Ακούτε μελωδία στους 99,2 και διαδικτυακά στο site και την εφαρμογή. Τώρα Γιάννης Πάριος και σήμερα. Καλησπέρα και πάλι.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
0: πάντα έντεχνα.
1: Κάτι να γυαλίζει.
0: Πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Μαριάννα Κατσιμίχα και από τις κασέτες μας το Βάλς των Ονείρων, υπέροχο τραγούδι σε μουσική Δημήτρη Καρά και στίχους Άλκη Αλκαίου. Όταν το πρωτακούσαμε στην κασέτα «Οι φωνές του αύριο 2026», είπαμε να, ένα τραγούδι που σίγουρα θα το αγαπήσουν όλοι. Και να, που το έχουμε αγαπήσει όλοι, πραγματικά υπέροχη Μαριάννα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με την κίνηση. Αυτή την ώρα, από ό,τι βλέπω, υπάρχουν προβλήματα κυρίως στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα στο κομμάτι από Ανθούσα μέχρι Μαρούση και στο άλλο κομμάτι, στο αντίθετο ρεύμα από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Επίσης, στην κάθοδο του Καρέα, στην Ποσειδόνος πηγαίνοντας για Πειραιά, στη Βουλιαγμένης σε ένα έτσι, κομμάτι εκεί από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη, σχετικά μεγάλο, και σε κάποια σημεία του Κηφισού στην άνοδο. Επίσης, δώστε λίγη προσοχή στο κομμάτι εκεί στη Λεωφόρα Αθηνών, πλησιάζοντας με το Αξιουργείο, που γίνεται Αχιλλέος, είναι κόκκινη στο χάρτη Αχιλλέος, και εννοείται η Σταδίου. Δεν το συζητώ, η Σταδίου είναι πάντα, δεν το αναφέρω καν. Καλή συνέχεια σε όλους. Συνεχίζουμε και εμείς με Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι στην πόλη. Και έρχομαι σε λίγο να σας πω τι έγινε σήμερα με το χρηματοκιβώτιο. Καλησπέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο, Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Ακούτε Μελωδία στους 99,2.

Μανώλης Μητσιάς στον αέρα του Μελωδία και το πάρτι. Να πω ότι ο Μανώλης Μητσιάς την άλλη εβδομάδα, την Τετάρτη συγκεκριμένα 17 Ιουνίου στις 9, θα είναι στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Μαζί του θα έχει τη Βίκη Καρατζόγλου, μια συναυλία αφιερωμένη στο MDA Ελλάς. Περισσότερα στο site και την εφαρμογή του Μελωδία. Κατά τα άλλα, σας πιάνει και εσάς ένας εκνευρισμός όταν λένε τα δελτία καιρού ότι θα ρίξει έτσι η βροχή, ότι θα έχουμε καταιγίδες και περιμένετε τις καταιγίδες και δεν έρχονται? Αυτή η αναμονή εμένα μπορεί να με διαλύσει, έτσι, να το πω. Επίσης, πολλοί έχετε κάνει τα πλάνα σας, συναυλίες, εξόδους, ελπίζω να μην βρέξει, να γίνουν όλα. Κάποιοι άλλαξαμε τα πλάνα μας, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Κατά τα άλλα, εδώ στο απόγευμα της Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Είχαμε σήμερα Παρασκευή χρηματοκιβώτιο και είχαμε και νικητή, τον Αποστόλη. Συγχαρητήρια, Αποστόλη, σε καλή μεριά. Απάντησε στο τρίτο χτύπημα και με τα χρήματα θα πάει διακοπές. Το προγραμματισμένο ποσό για την άλλη Παρασκευή, 19 Ιουνίου, είναι 9.300 ευρώ. Σημειώστε το. 9.300 ευρώ. Μπορείτε να γίνετε και φίλοι του Μελωδία, να γραφτείτε στο Members Club του σταθμού, ώστε να παίρνετε στο mail σας το εβδομαδιαίο ποσό. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι μια συμμετοχή στην κλήρωση. Για να πάρετε μέρος στο χρηματοκιβώτιο, στέλνετε WIN στο 19600. Τα μηνύματα είναι από τη MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος διευθυντής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Μπαίνω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι σήμερα και...

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο.

0: Μπράβο, Μαρία Κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Μα τι ωραίο που είναι. Γιάννης Χαρούλης και Μίλτος Πασχαλίδης στο καπηλιό των Χαΐνιδων. Έχουμε πει όλη υπόθεση ήταν, είναι αυτό το μικρό. Ήταν ψεύτικος, μπορεί ο έρωτας. Αυτό το μικρό μπορεί. Κάνει όλη τη διαφορά. Έτσι, αφήνει στη φαντασία πολλά, όπως έκανε και ο υπέροχος David Hockney, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Αυτός ο υπέροχος ζωγράφος. Αξίζει να ψάξετε να βρείτε έργα του, να τον γνωρίσετε, να δείτε αυτά τα υπέροχα χρώματα και το πόσο ωραία αποτύπωσε την απόσταση και την εγκύτητα και το αποτύπωμα που αφήνουν οι άνθρωποι σε ένα χώρο ή ο χώρος πάνω στους ανθρώπους. Υπέροχος ζωγράφος, ψάξτε τον, έτσι ευκαιρία να απολαύσετε μερικά έργα του. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε με Σωκράτη Μάλαμα και ασφαλώς και δεν πρέπει.

0: Δημήτρης Μητροπάνος στον αέρα του Μελώδια και τα λαδάδικα. Έτσι φτάσαμε λίγο πριν τις 7 στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να το χαρείτε, έτσι να κάνετε ό,τι έχετε ανάγκη, έτσι να σας ακούσετε, γιατί έχουμε πει, το ακούμε το σώμα μας, προσπαθούμε δηλαδή. Τώρα ας πούμε πρέπει να τους κατεβάσουμε λίγο τους ώμους, μην τους έχουμε μέχρι τα αυτιά, το λέω για να το ακούω, γιατί είμαι πάντα κάπως σε μια κατάσταση, οι ώμοι φτάνουν αυτιά. Οπότε, έτσι, οπ, να χαλαρώσουν οι ώμοι, να χαλαρώσουμε κι εμείς. Καλό Σαββατοκύριακο, Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τώρα. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο στην παρέα σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η οποία μετά τις 9 το βράδυ διαβάζει στον αέρα τις δικές σας ιστορίες και απαντά. Στέλνετε και υπόλοιπη την ιστορία σας, αν θέλετε, στο konstantinapapakimelodia.gr ή στα social media του σταθμού. Τα λέμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Χαιρετώ και πάλι καλό μας Σαββατοκύριακο.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό, από το πρωί μέχρι

0: και την 3η 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί

Και ναι, είναι κάτι σταυροδρόμια, μα για μένα συναντιόμαστε, χανόμαστε, ξαναβρισκόμαστε. Όταν είναι Παρασκευή, έτσι και αλλιώς βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε με εκείνο το πιο ευάλωτο και συναρπαστικό κομμάτι του εαυτού μας, που για κάποιο λόγο εξακολουθεί να κάνει χαρά, που το Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ και όσο να πεις, θα κάνουμε εκείνο το μεγάλο μακροβούτι, αν όχι στη θάλασσα, τότε βαθιά στην ντουλάπα, σε εκείνα τα σημεία του σπιτιού που δεν προλαβαίνει. Βαίνει η εβδομάδα και θέλει να τα χωρέσει όλα μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Και ντουλάπια και σούπερ μάρκετ και ένα δώρο και κάτι γενέθλια και να κάνεις και μια επίσκεψη, να πιεις και εκείνο τον καφέ. Σημασία έχει να υπάρχουν προτάσεις. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες στο konstantina@melodia.gr. Μπορείτε να στείλετε τη δική σας. Και κρατήστε και να σ' αγαπώ για αργότερα όταν θα πέσει η νύχτα. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε, τραγούδησαν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Το σ' αγαπώ, τραγουδά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Σε άσπρο μαύρο σκηνικό, ο Δημήτρης Χόρν και η Μάρο Κοντού, με εκείνη τη λέξη του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου στην ταινία «Λίμωνος στους νέους», εκεί που η Νιώτη τα έβαλε με τη φτώχεια, τελικά αυτό που κέρδισε ήταν ο πλούτος και η σοφία των γυρατιών. Μπορεί κανείς βέβαια να τα μετρήσει όλα ανάποδα, αλλά το συμπέρασμα θα είναι το ίδιο για όλους, ειδικά όταν από ένα σημείο και μετά καταλαβαίνεις πως η ωριμότητα είναι και θέμα ηλικίας, αρχίζεις πια και δεν δίνεις σημασία σε εκείνα που κάποτε σε ταλαιπωρούσαν. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, το σ' αγαπώ δηλαδή, και Μάνος Χατζηδάκης εκεί στα 62 του Μελωδία το Σαββατοκυριακό μας, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, ενώ κάποιοι θα φεύγουν από την πόλη για την εκδρομή.

0: Βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
10: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάνω σε υποθέσεις, το μικρό σπιτάκι της ζωής μας, ο Ακύλας και ο Παπαζό, με αυτές τις υποθέσεις βρέθηκαν σε ένα ατελιέ. Τώρα, αν εσείς βρίσκεστε κάπου μποτιλιαρισμένοι στην Κηφισία, στον Κηφισό, στη Μεσογείον, στην άλλη πλευρά της πόλης, σίγουρα βλέπετε αυτό το ίδιο φως. Το ίδιο αυτό φως, το καταιγιστικό που αναιρεί την Ελλάδα μέσα στα μεσημέρια, λέει ο Ελίτης. Την αποκαθιστά πάλι το ηλιοβασίλεμα κάτω από τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα του Δειλινού και αργότερα κάτω από την τρυφερή παρουσία της Ελλήνης. Τότε ξαναβρίσκει τον εαυτό της η Ελλάδα. Ξαναγίνεται αυτό που πραγματικά είναι. Ξαναπαίρνει στους χάρτες τη θέση που της αξίζει, θέλω να πω. Τη θέση των ονείρων. Μελωδία στον αέρα 99,2.

0: Πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Kalma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Kalma Water Park.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μαγικό.
2: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μελωδία 100,4.
1: Η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσης, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.
3: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

δίβου βό. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει με ένα τραγούδι.

σκοτωμένος και μπήκε μες στο μνήμα του. Ύστερα βγήκε ο δολοφόνος κρατώντας ένα δίκανο. Δήλωσε τι ωραίος φόνος και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό.

αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.